ζήσα το άνοβα. Τία καολάβινα, λιούσκε οδωρά, βέσπρετα, δε στράνε ότοκα, νίτισα, νίτισι.